0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Ο νους ταξιδεύει μακριά στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας 93FM.

μοιάζεις με θάλασσα πλάτια. Σαν γελάς το πρωινό με πέτα στον ουρανό. Πώς που να σε ξαναδώ. Μοιάζεις με θάλασσα πλάτια.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 4:30.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Ελληνική μουσική. Αφιερωμένη εξαιρετικά σε όλους σας. Με πολύ αγάπη, το ραδιόφωνο σας. Γαλαξίας.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Ο νους ταξιδεύει μακριά στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας 93FM.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 5:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Μια φορά σαν σήμερα. 31 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1818, πεθαίνει στην Κωνσταντινούπολη ο Νικόλαος Κουφάς, ένας εκ των τριών ιδρυτών της φιλικής εταιρείας. 1922, ένας 18χρονος στη Μινεσότα των Ηνωμένων Πολιτειών κάνει το πρώτο θαλάσσιο σκι. 1928, ο Λίο, το λιοντάρι της Metro Goldwyn Mayer, βρυχάται για πρώτη φορά. 1958, σπηλαιολόγοι ανακοινώνουν την ανακάλυψη μεγάλου λιμναίου σπηλαίου στην περιοχή του Δυρού Μάνης. 1984, η κυβέρνηση ανακοινώνει την αγορά του αιώνα με την απόφασή της να προχωρήσει στην αγορά μαχητικών αεροσκαφών τύπου Mirage 2000 και F-16 για την ελληνική πολεμική αεροπορία. 1992, ψηφίζεται από την Ελληνική Βουλή η Συνθήκη του Μάστριχτ. Υπέρ της συνθήκης τάχθηκαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6:30. Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
1: Τα ταξίδια στο γαλαξία του ελληνικού τραγουδιού είναι μοναδικά. Ελάτε μαζί μας.

0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
2: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
1: Service for you.
2: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
1: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
2: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
1: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
2: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-077-153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.
2: Ο νους ταξιδεύει μακριά. Στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του απέναντι στην Δυναμό Κιέβου και με δεύτερη νίκη στην κατάμεστη Τούμπα με σκορ 2-0 εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε για να ξεπεράσει το εμπόδιο της μαχητικής, απίστευτα ανταγωνιστικής και άξια σεβασμού Πάξη, αλλά με το 2-2 στο ΟΑΚΑ μετά το υπέρ του 2-1 στην Ουγγαρία πέρασε πλέον στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο Λόβρο Μάγερ μίλησε μετά το φιλικό της ΑΕΚ με τη Samsunspor για τον ρόλο που έπαιξε ο Νίκολιτς στην Ατάθωμα, στη μεταγραφή του, για τον στόχο της συμμετοχής στο Champions League και για τη δυνατότητα να προσφέρει σε διάφορες θέσεις. Ο κυριότερος λόγος που ήρθα στην ΑΕΚ είναι ο Νίκολιτς, τόνισε ο 28χρονος Κροάτης Χαφ. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε πολύ κοντά στην απόκτηση του Τιτραουή. Όμως η μεταγραφή δεν ολοκληρώθηκε, καθώς ο Αλγερινός μέσος δεν πίστηκε από το project των Ερυθρόλευκων.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο.
5: Κι ύστερα πήρες από πάνω μου το χιόνι. Κι ύστερα τίναξες τη στάχτη απ' τη ζωή μου. Πήρες στα μάτια το

0: αστεία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, ρεβίθεις και συνεργάτες, το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, ρεβίθεις και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, ρεβίθεις και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, ρεβίθεις και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
1: Τα ταξίδια στο γαλαξία του ελληνικού τραγουδιού είναι μοναδικά. Ελάτε μαζί μας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Σε πύρινο κλειό Ρέθυμνο, Πάρος, Άνδρος και Κάλυμνος. Συνεχείς αναζωπηρώσεις, μηνύματα για απομάκρυνση κατοίκων. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι φλόγες κατάπιαν το φοινικό δάσος της Πρέβελης έγινε στάχτη το 80% ενός από τα σημαντικότερα φυσικά μνημεία του νησιού. Στην Κρήτη βρίσκεται ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού από την Αθήνα. Προσαγωγές για τη φωνική πυρκαγιά από την περιοχή της Κρίας Βρύσης. Σχεδόν οι μισοί Έλληνες δεν μπορούν να κάνουν ούτε μία εβδομάδα διακοπές. Στη δεύτερη χειρότερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η χώρα μας. Μέσα σε μία δεκαετία ο χρόνος παραμονής των Ελλήνων στην αγορά εργασίας επιμικρύνθηκε πάνω από 3 χρόνια. Τροπολογία για την αύξηση των ισοβίων στα 30 έτη. Προειδοποίηση της Τεχεράνη στην Κύπρο για τη χρήση των βάσεών της για αμερικανικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for You. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: μια φορά σαν σήμερα. 31 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1818, πεθαίνει στην Κωνσταντινούπολη ο Νικόλαος Κουφάς, ένας εκ των τριών ιδρυτών της φιλικής εταιρείας. 1922, ένας 18χρονος στη Μινεσότα των Ηνωμένων Πολιτειών κάνει το πρώτο θαλάσσιο σκι. 1928, ο Λίο, το λιοντάρι της Metro Goldwyn Mayer, βρυχάται για πρώτη φορά. 1958, σπηλαιολόγοι ανακοινώνουν την ανακάλυψη μεγάλου λιμναίου σπηλαίου στην περιοχή του Διρουμάνης. 1984, η κυβέρνηση ανακοινώνει την αγορά του αιώνα με την απόφασή της να προχωρήσει στην αγορά μαχητικών αεροσκαφών τύπου Mirage 2000 και F-16 για την ελληνική πολεμική αεροπορία. 1992, ψηφίζεται από την Ελληνική Βουλή η Συνθήκη του Μάστριχτ. Υπέρ της συνθήκης τάχθηκαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
1: Πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
2: Μάρε γε μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη, τα γλυκά σου έχουν χάρη, μάρε γε μου κάνα κάρι.
3: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

αγάπη μου. Αιώνια θα σ' ακολουθώ, σαν φυλαχτό θα σε κρατώ, αγάπη μου. Αγάπη μου, κι αν χρόνια φύγαν αδιανά, στέρεψε πια και δεν κυλά.

δρόμο πάρουμε μακρύ, το χέρι μου θα σ' οδηγεί, αγάπη μου, αγάπη μου. Κι αν πλάι μου θα κουραστείς, ποτέ σου μη μ' απαρνηθείς, αγάπη μου.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του απέναντι στην Δυναμό Κιέβου και με δεύτερη νίκη στην κατάμεστη Τούμπα με σκορ 2-0 εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε για να ξεπεράσει το εμπόδιο της μαχητικής, απίστευτα ανταγωνιστικής και άξια σεβασμού Πάξη, αλλά με το 2-2 στο ΟΑΚΑ μετά το υπέρ του 2-1 στην Ουγγαρία πέρασε πλέον στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο Λόβρο Μάγκερ μίλησε μετά το φιλικό της ΑΕΚ με τη Σαμσούνσπορ για τον ρόλο που έπαιξε ο Νίκολιτς στην Ατάθωμα, στη μεταγραφή του, για τον στόχο της συμμετοχής στο Champions League και για τη δυνατότητα να προσφέρει σε διάφορες θέσεις. «Ο κυριότερος λόγος που ήρθα στην ΑΕΚ είναι ο Νίκολιτς», τόνισε ο 28χρονος Κροάτης Χαφ. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε πολύ κοντά στην απόκτηση του Τιτραουή. Όμως η μεταγραφή δεν ολοκληρώθηκε, καθώς ο Αλγερινός μέσος δεν πίστηκε από το project των Ερυθρόλευκων.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα,

τους δυο μας θα σκορπίζει ως το φεγγάρι. Θα λιώσει το φεγγάρι από τη θλίψη μας. Και ένα κενό τη θέση

0: αίσθια και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: όμορφος.
1: Πολύ καλός.
2: Κούκλος.
0: Θα πάω με χοντρά.
1: 1:30. Μελαχρός ξανθός.
0: Ω, δεν θέλω ξανθό.
1: Ούτε εγώ.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Αχ, φόρεσα τα καινούρια μου.
2: Χρυσό.
1: Και ντύθηκα στην πένα.
0: Ε, τι μάνα μου.
1: Γιατί έχω απόψε ραντεβού. Το πρώτο, πρώτο ραντεβού. Αγάπη μου με σένα.
0: Όπω, τι έρωτας είναι αυτός.

0: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
1: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, ευελκυόμενα. Τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
0: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
1: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 015.
0: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: το φως.
1: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Σε πύρινο κλειορέθυμνο, πάρος, άνδρος και κάλυμνος. Συνεχείς αναζωπυρώσεις, μηνύματα για απομάκρυνση κατοίκων. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι φλόγες κατάπιαν το φοινικό δάσος της Πρέβελης έγινε στάχτη το 80% ενός από τα σημαντικότερα φυσικά μνημεία του νησιού. Στην Κρήτη βρίσκεται ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού από την Αθήνα. Προσαγωγές για τη φωνική πυρκαγιά από την περιοχή της Κρίας Βρύσης. Σχεδόν οι μισοί Έλληνες δεν μπορούν να κάνουν ούτε μία εβδομάδα διακοπές. Στη δεύτερη χειρότερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η χώρα μας. Μέσα σε μία δεκαετία ο χρόνος παραμονής των Ελλήνων στην αγορά εργασίας επιμικύνθηκε πάνω από 3 χρόνια. Τροπολογία για την αύξηση των ισοβίων στα 30 έτη. Προειδοποίηση της Τεχεράνης στην Κύπρο για τη χρήση των βάσεών της για αμερικανικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.
2: Ο νους ταξιδεύει μακριά. Στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας 93 FM.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του απέναντι στην Δυναμό Κιέβου και με δεύτερη νίκη στην κατάμεστη Τούμπα με σκορ 2-0 εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε για να ξεπεράσει το εμπόδιο της μαχητικής, απίστευτα ανταγωνιστικής και άξια σεβασμού Πάξη, αλλά με το 2-2 στο ΟΑΚΑ μετά το υπέρ του 2-1 στην Ουγγαρία πέρασε πλέον στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο Λόβρο Μάγερ μίλησε μετά το φιλικό της ΑΕΚ με τη Samsunspor για τον ρόλο που έπαιξε ο Νίκολιτς στην Ατάθωμα, στη μεταγραφή του, για τον στόχο της συμμετοχής στο Champions League και για τη δυνατότητα να προσφέρει σε διάφορες θέσεις. Ο κυριότερος λόγος που ήρθα στην ΑΕΚ είναι ο Νίκολιτς, τόνισε ο 28χρονος Κροάτης Χαφ. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε πολύ κοντά στην απόκτηση του Τιτραουή. Όμως η μεταγραφή δεν ολοκληρώθηκε, καθώς ο Αλγερινός μέσος δεν πίστηκε από το project των Ερυθρόλευκων.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

ύστερα τίναξες τη σκόνη από την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει.

0: απιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, ρεβίθεις και συνεργάτες, το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, ρεβίθεις και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, ρεβίθεις και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, ρεβίθεις και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
1: Τα ταξίδια στο γαλαξία του ελληνικού τραγουδιού είναι μοναδικά. Ελάτε μαζί μας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Σε πύρινο κλειορέθυμνο, Πάρος, Άνδρος και Κάλυμνος. Συνεχείς αναζωπηρώσεις, μηνύματα για απομάκρυνση κατοίκων. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι φλόγες κατάπιαν το φοινικό δάσος της Πρέβελης έγινε στάχτη το 80% ενός από τα σημαντικότερα φυσικά μνημεία του νησιού. Στην Κρήτη βρίσκεται ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού από την Αθήνα. Προσαγωγές για τη φωνική πυρκαγιά από την περιοχή της Κρίας Βρύσης. Σχεδόν οι μισοί Έλληνες δεν μπορούν να κάνουν ούτε μία εβδομάδα διακοπές. Στη δεύτερη χειρότερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η χώρα μας. Μέσα σε μία δεκαετία ο χρόνος παραμονής των Ελλήνων στην αγορά εργασίας επιμικρύνθηκε πάνω από 3 χρόνια. Τροπολογία για την αύξηση των ισοβίων στα 30 έτη. Προειδοποίηση της Τεχεράνη στην Κύπρο για τη χρήση των βάσεών της για αμερικανικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 31 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1818, πεθαίνει στην Κωνσταντινούπολη ο Νικόλαος Κουφάς, ένας εκ των τριών ιδρυτών της Φιλικής Εταιρείας. 1922, ένας 18χρονος στη Μινεσότα των Ηνωμένων Πολιτειών κάνει το πρώτο θαλάσσιο σκι. 1928, ο Λίο, το λιοντάρι της Metro Goldwyn Mayer, βρυχάται για πρώτη φορά. 1958, σπηλαιολόγοι ανακοινώνουν την ανακάλυψη μεγάλου λιμναίου σπηλαίου στην περιοχή του Διρουμάνης. 1984, η κυβέρνηση ανακοινώνει την αγορά του αιώνα με την απόφασή της να προχωρήσει στην αγορά μαχητικών αεροσκαφών τύπου Mirage 2000 και F-16 για την ελληνική πολεμική αεροπορία. 1992, ψηφίζεται από την Ελληνική Βουλή η Συνθήκη του Μάστριχτ. Υπέρ της συνθήκης τάχθηκαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.

0: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του απέναντι στην Δυναμό Κιέβου και με δεύτερη νίκη στην κατάμεστη Τούμπα με σκορ 2-0 εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε για να ξεπεράσει το εμπόδιο της μαχητικής, απίστευτα ανταγωνιστικής και άξια σεβασμού Πάξη, αλλά με το 2-2 στο ΟΑΚΑ μετά το υπέρ του 2-1 στην Ουγγαρία πέρασε πλέον στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο Λόβρο Μάγερ μίλησε μετά το φιλικό της ΑΕΚ με τη Σαμσούνσπορ για τον ρόλο που έπαιξε ο Νίκολιτς στην Ατάθωμα, στη μεταγραφή του, για τον στόχο της συμμετοχής στο Champions League και για τη δυνατότητα να προσφέρει σε διάφορες θέσεις. Ο κυριότερος λόγος που ήρθα στην ΑΕΚ είναι ο Νίκολιτς, τόνισε ο 28χρονος Κροάτης Χαφ. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε πολύ κοντά στην απόκτηση του Τιτραουή. Όμως η μεταγραφή δεν ολοκληρώθηκε, καθώς ο Αλγερινός μέσος δεν πίστηκε από το project των Ερυθρόλευκων.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: αίσθια και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και

0: Μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
1: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
2: Κυκλοφορεί το LP Γόρδιος Μύτος με ερμηνευτή τον Παντελή Θεοχαρίδη. Ένα συλλεκτικό The Kinds of Vinylio του Χρήστου και Δημήτρη Καπούτσι. 7 υπέροχα τραγούδια των νέων δημιουργών με τη μοναδική φωνή του Παντελή Θεοχαρίδη. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Γεια σας, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Χρήστος Ασημακόπουλος και ο Δημήτρης Κάρας. Καλή μας αρχή.

Ανοίξαμε την εκπομπή σήμερα με το ταλαντούχο κύριο Βασίλη Προδρόμου. Ερμήνευσε το τραγούδι «Τι τα θέλες, τι τα θέλα» σε μουσική του Ανδρέα Κατσιγιάννη και στίχους του Νίκου Αναγνωστάκη. Το τραγούδι περιέχεται στον εξαιρετικό δίσκο «Οι φωνές σε αυτή την πόλη». Ακολουθεί ο τραγουδοποιός Κυριάκος Κουγιουμτζόγλου. Θα μας τραγουδήσει «Τη ζωή στο λεωφορείο» σε στίχους και μουσική δική του.

Ακολουθεί ο Γιώργος Ρήγας. Θα μας πει το τραγούδι «Αστέρια μεθυσμένα» σε στίχους του Γιώργου Λεκάκη και μουσική του σπουδαίου Μίμη Πλέσα. Το τραγούδι εντάσσεται στο δίσκο με τίτλο «Έκλαψα χθες».

Από το προσωπικό δίσκο του Αλέξανδρου Αντωνίου θα ακούσουμε το τραγούδι «Πέτρα Βουβή». Ο δίσκος λέγεται «Κόλπο Γκρόσο» και το τραγούδι είναι σε στίχους του Γιώργη Σταυρακάκη και μουσική του Βασίλη Ξυλούρη.

Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου τίμησε τη Μιρέλα Πάχου με τη συμμετοχή του στο πρώτο της προσωπικό δίσκο με τίτλο «Μιρέλα». Από αυτή τη συνεργασία θα ακούσουμε το τραγούδι «Κοιμήσω ακόμα» σε μουσική του Βασίλη Παπακοσταντίνου και στίχους της Μιρέλας Πάχου.

Μία νέα ξεχωριστή ερμηνεύτρια θα μας πει το επόμενο τραγούδι. Πρόκειται για την Αγγελική Μπεμπέκη. «Να ήταν η αγάπη μας» είναι ο τίτλος του. Σε μουσική του δεξιοτέχνη κιθαριστή Μανώλη Ανδρουλιδάκη και στίχους του ξεχωριστού και καταξιωμένου Δημήτρη Λέτζου.

Ακολουθεί ο Νίκος Γύρας σε ένα τραγούδι που η στίχη του είναι του Νικόλα Μπενόπουλου και η μουσική του Δημήτρη Καρά και του ίδιου του Νίκου Γύρα. Συμμετέχουν ο Άγης Παπαπαναγιώτου, ο Θοδωρής Στούγιος και ο Πάνος Ρεντίφης.

0: κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Σε πύρινο κλειό Ρέθυμνο, Πάρος, Άνδρος και Κάλυμνος. Συνεχείς αναζωπηρώσεις, μηνύματα για απομάκρυνση κατοίκων. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι φλόγες κατάπιαν το φοινικό δάσος της Πρέβελης έγινε στάχτη το 80% ενός από τα σημαντικότερα φυσικά μνημεία του νησιού. Στην Κρήτη βρίσκεται ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού από την Αθήνα. Προσαγωγές για τη φωνική πυρκαγιά από την περιοχή της Κρίας Βρύσης.

0: σχεδόν οι μισοί Έλληνες δεν μπορούν να κάνουν ούτε μία εβδομάδα διακοπές. Στη δεύτερη χειρότερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η χώρα μας. Μέσα σε μία δεκαετία ο χρόνος παραμονής των Ελλήνων στην αγορά εργασίας επιμικύνθηκε πάνω από 3 χρόνια. Τροπολογία για την αύξηση των ισοβίων στα 30 έτη. Προειδοποίηση της Τεχεράνης στην Κύπρο για τη χρήση των βάσεών της για αμερικανικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.
1: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11:30.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
0: Ο ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του απέναντι στην Δυναμό Κιέβου και με δεύτερη νίκη στην κατάμεστη Τούμπα με σκορ 2-0 εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε για να ξεπεράσει το εμπόδιο της μαχητικής, απίστευτα ανταγωνιστικής και άξια σεβασμού Πάξη, αλλά με το 2-2 στο ΟΑΚΑ μετά το υπέρ του 2-1 στην Ουγγαρία πέρασε πλέον στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο Λόβρο Μάγκερ μίλησε μετά το φιλικό της ΑΕΚ με τη Samsunspor για τον ρόλο που έπαιξε ο Νίκολιτς στην Ατάθωμα, στη μεταγραφή του, για τον στόχο της συμμετοχής στο Champions League και για τη δυνατότητα να προσφέρει σε διάφορες θέσεις. Ο κυριότερος λόγος που ήρθα στην ΑΕΚ είναι ο Νίκολιτς, τόνισε ο 28χρονος Κροάτης Χαφ. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε πολύ κοντά στην απόκτηση του Τιτραουή. Όμως η μεταγραφή δεν ολοκληρώθηκε, καθώς ο Αλγερινός μέσος δεν πίστηκε από το project των Ερυθρόλευκων.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή την ΑΟΣΜΗ κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: ΑΟΣΜΗ εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
5: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει και το περιποιείται.
6: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άνδρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
1: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
7: Άγνωστη πατρίδα. Νέο CD από την Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 ρυθμιμένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Ακούσαμε από τον Γιώργο Νταλάρα το τραγούδι «Αφροδίτη». Το τραγούδι περιέχεται στο δίσκο που συνοδεύεται και από ένα πολύτιμο βιβλίο και λέγεται «Αμίλητη ιστορία», σε στίχους της Ελένης Αρβελέρ, ένα πρόσωπο κεφάλαιο για τον ελληνικό πολιτισμό, και μουσική του Νίκου Πλάτανου. Ακολουθεί η Λιδία Σέρβου, «Όσοι μου έλειψαν αγκαλιά», θα μας τραγουδήσει, σε μουσική και στίχους του Σταμάτη Χατζευσταθίου.

0: δώσει.
1: Ένα σπουδαίο τραγούδι ακολουθεί. Πρόκειται για το «Βραδιάζει», σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου. Μια διασκευή με σεβασμό στην πρώτη εκτέλεση, στις πρώτες εκτελέσεις, που ακούσαμε από τη φωνή του Γρηγόρη Μπιθικότσι και της Μαρίας Φαραντούρη. Θα το ακούσουμε αυτή τη φορά από την νεότερη και πολύ ταλαντούχα Ελισάβετ Καρατζόλη.

γνωστός και μη εξαιρεταίος ο Μάνος Σπυροβολάκης για τα τραγούδια και τις επιτυχίες του. Σε στίχους δικούς του και του Γιάννη Στίγκα και μουσική δική του θα ακούσουμε το τραγούδι του «Το Κύμα».

πατέρας και γιος συνεργάζονται στο επόμενο τραγούδι. Αντώνης και Γιάννης Βαρδής. Το τραγούδι λέγεται «Ξεριζωμός», σε στίχους του Κώστα Μπαλαχούτη και μουσική του Χρήστου Παπαδόπουλου. Το τραγούδι περιέχεται στο δίσκο με τίτλο «Χωρισμός».

Τον γνωρίσαμε και τον θαυμάσαμε σε πολύ νεαρή ηλικία. Αλλά όσο περνούν τα χρόνια γίνεται ακόμα καλύτερος. Μιλάω για τον Παντελή Θεοχαρίδη. Θα μας τραγουδήσει τώρα το τραγούδι «Ονειρομανής Διαβάτης» σε λόγια του Χρήστου Καπούτσι και ενότητες του Δημήτρη Καπούτσι. Το τραγούδι ανήκει στο δίσκο «Γόρδιος Μύτος».

φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλή συνέχεια.

0: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.
1: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 12.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Η καταστροφική πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο συνεχίζει να δοκιμάζει τις αντοχές κατοίκων και πυροσβεστικών δυνάμεων, αφήνοντας πίσω της μία εικόνα ολοκληρωτικής καταστροφής. Σπίτια, επιχειρήσεις, αγροτικές εκτάσεις και καλλιέργειες έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ενώ οι αναζωπηρώσεις ευνοούνται από τους θυελλώδεις ανέμους. Συνελήφθη στέλεχος του ΔΔΕ, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο, όλα να ξεκίνησαν από πρόβλημα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Εκτός ελέγχου μένεται φωτιά που ξέσπασε στην ξηρονομή Βιωτίας. Πυρκαγιά και σε αγροτοδασική δασική έκταση στο Φίχτη Αργολίδας. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες και στην Πάρο, ενώ καλύτερη είναι η εικόνα στην Αχαΐα. Την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών από τα 300 ευρώ τον μήνα σε 6.000 ευρώ τον χρόνο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς σύμφωνα με το BBC η Χαμάς αποδέχθηκε τον πλήρη αφοπλισμό και ο Τραμπ έχει σχέδιο για οριστικό τέλος του πολέμου στη Γάζα.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Ρέθυμνος, Ύφνος, Ηράκλειο, Μύκονος, Νάξος, Χάνια, 32 Λίμνος, Αθήνα, Τρίκαλα, 35 Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Καβάλα, Σέρες, Γιαννιτσά, 38 Άρτα, Καλαμάτα, Πρέβεζα.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 31 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1818, πεθαίνει στην Κωνσταντινούπολη ο Νικόλαος Κουφάς, ένας εκ των τριών ιδρυτών της φιλικής εταιρείας. 1922, ένας 18χρονος στη Μινεσότα των Ηνωμένων Πολιτειών κάνει το πρώτο θαλάσσιο σκι. 1928, ο Λίο, το λιοντάρι της Metro Goldwyn Mayer, βρυχάται για πρώτη φορά. 1958, σπηλαιολόγοι ανακοινώνουν την ανακάλυψη μεγάλου λιμναίου σπηλαίου στην περιοχή του Διρουμάνης. 1984, η κυβέρνηση ανακοινώνει την αγορά του αιώνα με την απόφασή της να προχωρήσει στην αγορά μαχητικών αεροσκαφών τύπου Mirage 2000 και F-16 για την ελληνική πολεμική αεροπορία. 1992, ψηφίζεται από την Ελληνική Βουλή η Συνθήκη του Μάστριχτ. Υπέρ της συνθήκης τάχθηκαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
1: Πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
2: Μάρε γε μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη, τα γλυκά σου έχουν χάρη, μάρε γε μου κάνα κάρι.
3: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του απέναντι στην Δυναμό Κιέβου και με δεύτερη νίκη στην κατάμεστη Τούμπα με σκορ 2-0 εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε για να ξεπεράσει το εμπόδιο της μαχητικής, απίστευτα ανταγωνιστικής και άξια σεβασμού Πάξη, αλλά με το 2-2 στο ΟΑΚΑ μετά το υπέρ του 2-1 στην Ουγγαρία πέρασε πλέον στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο Λόβρο Μάγκερ μίλησε μετά το φιλικό της ΑΕΚ με τη Samsunspor για τον ρόλο που έπαιξε ο Νίκολιτς στην Ατάθωμα, στη μεταγραφή του, για τον στόχο της συμμετοχής στο Champions League και για τη δυνατότητα να προσφέρει σε διάφορες θέσεις. Ο κυριότερος λόγος που ήρθα στην ΑΕΚ είναι ο Νίκολιτς, τόνισε ο 28χρονος Κροάτης Χαφ. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε πολύ κοντά στην απόκτηση του Τιτραουή. Όμως η μεταγραφή δεν ολοκληρώθηκε, καθώς ο Αλγερινός μέσος δεν πίστηκε από το project των Ερυθρόλευκων.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Βρείτε αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες, το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι μία.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Η καταστροφική πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο συνεχίζει να δοκιμάζει τις αντοχές κατοίκων και πυροσβεστικών δυνάμεων, αφήνοντας πίσω της μία εικόνα ολοκληρωτικής καταστροφής. Σπίτια, επιχειρήσεις, αγροτικές εκτάσεις και καλλιέργειες έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ενώ οι αναζωπυρώσεις ευνοούνται από τους θυελλώδεις ανέμους. Συνελήφθη στέλεχος του ΔΔΕ, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο, όλα να ξεκίνησαν από πρόβλημα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Εκτός ελέγχου μένεται φωτιά που ξέσπασε στην Ξηρονομή Βιωτίας. Πυρκαγιά και σε αγροτοδασική-δασική έκταση στο Φίχτη Αργολίδας. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες και στην Πάρο, ενώ καλύτερη είναι η εικόνα στην Αχαΐα. Την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών από τα 300 ευρώ τον μήνα σε 6.000 ευρώ τον χρόνο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς σύμφωνα με το BBC η Χαμάς αποδέχθηκε τον πλήρη αφοπλισμό και ο Τραμπ έχει σχέδιο για οριστικό τέλος του πολέμου στη Γάζα.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα Ανατολικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Ρέθυμνος, Ύφνος, Ηράκλειο, Μύκονος, Νάξος, Χάνια, 32 Λίμνος, Αθήνα, Τρίκαλα, 35 Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Καβάλα, Σέρες, Γιαννιτσά, 38 Άρτα, Καλαμάτα, Πρέβεζα.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.
2: Ο νους ταξιδεύει μακριά. Στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας 93 FM.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 1:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του απέναντι στην Δυναμό Κιέβου και με δεύτερη νίκη στην κατάμεστη Τούμπα με σκορ 2-0 εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε για να ξεπεράσει το εμπόδιο της μαχητικής, απίστευτα ανταγωνιστικής και άξια σεβασμού Πάξη, αλλά με το 2-2 στο ΟΑΚΑ μετά το υπέρ του 2-1 στην Ουγγαρία πέρασε πλέον στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο Λόβρο Μάγερ μίλησε μετά το φιλικό της ΑΕΚ με τη Σαμσούνσπορ για τον ρόλο που έπαιξε ο Νίκολιτς στην Ατάθωμα, στη μεταγραφή του, για τον στόχο της συμμετοχής στο Champions League και για τη δυνατότητα να προσφέρει σε διάφορες θέσεις. «Ο κυριότερος λόγος που ήρθα στην ΑΕΚ είναι ο Νίκολιτς», τόνισε ο 28χρονος Κροάτης Χαφ. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε πολύ κοντά στην απόκτηση του Τιτραουή. Όμως η μεταγραφή δεν ολοκληρώθηκε, καθώς ο Αλγερινός μέσος δεν πίστηκε

0: και από το project των Ερυθρόλευκων.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

που ψάχνουν για διαμάντια στα σκουπίδια και στον υπόνομο. Κι εσύ που ψάχνεις το πουκί και το ρεβίθι

0: απιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
1: Τα ταξίδια στο γαλαξία του ελληνικού τραγουδιού είναι μοναδικά. Ελάτε μαζί μας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Η καταστροφική πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο συνεχίζει να δοκιμάζει τις αντοχές κατοίκων και πυροσβεστικών δυνάμεων, αφήνοντας πίσω της μία εικόνα ολοκληρωτικής καταστροφής. Σπίτια, επιχειρήσεις, αγροτικές εκτάσεις και καλλιέργειες έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ενώ οι αναζωπηρώσεις ευνοούνται από τους θυελώδεις ανέμους. Συνελήφθη στέλεχος του ΔΔΕ, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο, όλα να ξεκίνησαν από πρόβλημα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Εκτός ελέγχου μένεται φωτιά που ξέσπασε στην Ξηρονομή Βιωτίας. Πυρκαγιά και σε αγροτοδασική δασική έκταση στο Φίχτη Αργολίδας. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες και στην Πάρο, ενώ καλύτερη είναι η εικόνα στην Αχαΐα. Την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών από τα 300 ευρώ τον μήνα σε 6.000 ευρώ τον χρόνο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς σύμφωνα με το BBC η Χαμάς αποδέχθηκε τον πλήρη αφοπλισμό και ο Τραμπ έχει σχέδιο για οριστικό τέλος του πολέμου στη Γάζα.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα Ανατολικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι βόρειο-ανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Ρέθυμνος Ύφνος Ηράκλειο Μύκονος Νάξος Χάνια, 32 Λίμνος Αθήνα Τρίκαλα, 35 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Καβάλα, Σέρες Γιαννιτσά, 38 Άρτα Καλαμάτα Πρέβεζα.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 31 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1818, πεθαίνει στην Κωνσταντινούπολη ο Νικόλαος Κουφάς, ένας εκ των τριών ιδρυτών της Φιλικής Εταιρείας. 1922, ένας 18χρονος στη Μινεσότα των Ηνωμένων Πολιτειών κάνει το πρώτο θαλάσσιο σκι. 1928, ο Λίο, το λιοντάρι της Metro Goldwyn Mayer, βρυχάται για πρώτη φορά. 1958, σπηλαιολόγοι ανακοινώνουν την ανακάλυψη μεγάλου λιμναίου σπηλαίου στην περιοχή του Δυρού Μάνης. 1984, η κυβέρνηση ανακοινώνει την αγορά του αιώνα με την απόφασή της να προχωρήσει στην αγορά μαχητικών αεροσκαφών τύπου Mirage 2000 και F-16 για την ελληνική πολεμική αεροπορία. 1992, ψηφίζεται από την Ελληνική Βουλή η Συνθήκη του Μάστριχτ. Υπέρ της συνθήκης τάχθηκαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.

ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Αξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

ταξίδια στο γαλαξία του ελληνικού τραγουδιού είναι μοναδικά. Ελάτε μαζί μας. Ελάτε μαζί μας.

Άλλη άσκοπο ξενύχτη, σφίγγει πιο πολύ το δίχτυ. Κάποιο σκόρπια λόγια λέει, στην κασέτα η Μίλβα κλαίει. Έξω βρέχει και φυσάει, ένας κούκος τρεις χτυπάει. Το τηλέφωνο σωπαίνει, ένα βήμα ξεμακραίνει. Το τασάκι έχει γεμίσει, απ' την κάπνα έχω δακρύσει. Γέλια με φθηνά αστεία, μα δεν δίνω σημασία. Σαν μια κούκλα συμμετέχω, δεν αντέχω, δεν προσέχω. Σβήνει και έρχεται η μορφή σου,

Νιώθω μια μελαγχολία στην καρδιά καταγγελία. Τα κεριά σκιές απλώνουν, οι αναμνήσεις με θυμώνουν. Είπα έστω μια φιλία και ζητάς αδιαφορία. Σαν σημάδι μ' αποφεύγεις, αφού πρώτα όμως με κλέβεις. Τα κομμάτια μου μαζεύω και τη σκέψη μου παιδεύω. Σε θυμάμαι και σε σβήνω, μια μ' αφήνεις, μια σ' αφήνω. Δεν ταξίζουμε, το ξέρω, έλα όμως που υποφέρω. Διότι πήρες και δεν δίνεις.

0: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Ο ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του απέναντι στην Δυναμό Κιέβου. Και με δεύτερη νίκη στην κατάμεστη Τούμπα, με σκορ 2-0, εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε για να ξεπεράσει το εμπόδιο της μαχητικής, απίστευτα ανταγωνιστικής και άξια σεβασμού Πάξη, αλλά με το 2-2 στο ΟΑΚΑ μετά το υπέρ του 2-1 στην Ουγγαρία, πέρασε πλέον στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο Λόβρο Μάγερ μίλησε μετά το φιλικό της ΑΕΚ με τη Samsunspor για τον ρόλο που έπαιξε ο Νίκολιτς στην Ατάθωμα, στη μεταγραφή του, για τον στόχο της συμμετοχής στο Champions League και για τη δυνατότητα να προσφέρει σε διάφορες θέσεις. «Ο κυριότερος λόγος που ήρθα στην ΑΕΚ είναι ο Νίκολιτς», τόνισε ο 28χρονος Κροάτης Χαφ. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε πολύ κοντά στην απόκτηση του Τιτραουή. Όμως η μεταγραφή δεν ολοκληρώθηκε, καθώς ο Αλγερινός μέσος δεν πίστηκε από το project των Ερυθρόλευκων.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο.
5: Ελληνική μουσική, αφιερωμένη εξαιρετικά σε όλους σας, με πολύ αγάπη, το ραδιόφωνο σας. Γαλαξίας

φορά. 50 χρόνια τσαμπουκά και ευαισθησία, κι ό,τι μας έδεσε κρυφά

σαν κι αυτό και το λαγούτο μου θα κάνω εγώ κομμάτια. Μα ξέρεις θα έχω στην καρδιά εκείνη τη ζεστή αγκαλιά και αυτά τα πίσω.

0: κάθε σας συναλλαγή απαιτείται αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Εκτός ελέγχου μένεται φωτιά που ξέσπασε στην ξηρονομή Βιωτίας. Εκενώνονται Άγιος Βασίλειος, Άγιος Νικόλαος, Αλική. Παράλληλα, δεύτερο μέτωπο ξέσπασε στο Καλαμάκι Θήβας. Μεγάλη επιχείρηση εκένωσης διαθέτει

0: θαλάσσης στον Άγιο Βασίλειο. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο Νότιο Ρέθυμνο. Συνελήφθη στέλεχος του ΔΕΔΙΕ. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε εργάτης που καταπλακώθηκε από χώματα στο Νέο Βουτζά. Με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας γίνεται νόμος του κράτους η ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης του νερού, που προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις. Η δικαιοσύνη καλείται πλέον να μπει στην ουσία της υπόθεσης. «Θα είμαστε εκεί μέχρι την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας», δηλώνει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. Μία από τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές κρίσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στα ευρωπαϊκά σύνορα βρίσκεται σε εξέλιξη στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη βόρεια ακτή της Αφρικής. 49.000 Μαροκινοί εισέρευσαν σε μία ημέρα, συναγερμό σε Ισπανία και Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι βόρειο-ανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Ρέθυμνος, Ύφνος, Ηράκλειο, Μύκονος, Νάξος, Χάνια, 32 Λίμνος, Αθήνα, Τρίκαλα, 35 Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Καβάλα, Σέρες, Γιαννιτσά, 38 Άρτα, Καλαμάτα, Πρέβεζα.
2: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
3: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
2: Service for you.
3: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
2: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και

0: περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
1: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-077-153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.
2: Ο νους ταξιδεύει μακριά. Στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας 93 FM.

ο Αχιλλέας από το Κάιρο εδώ και χρόνια ζει στην Αθήνα, σε ένα υπόγειο σκοτεινό, γωνιακό, κάπου στη Σίνα. Μαζί του ζει κάποιος μηνάς, για αυτούς τους δυο

0: αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Πληροφορίες από την Ολλανδία φέρνουν τον Φίλιπ Κώστιτς στο προσκήνιο για την ΑΕΚ. Με τον 33χρονο Σέρβο αριστερό μπακ να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα. Ρεπορτάζ από Ρωσία και Αρμενία αναφέρουν πως ο Ολυμπιακός είναι μέσα στις ζεστά ενδιαφερόμενες ομάδες για τον 27χρονο διεθνή αριστερό μπακ του Ερυθρού Αστέρα Ναγιάρτη Κνιζιάν. Ο Παναθηναϊκός πήρε μια αγχωτική πρόκριση, αλλά το σημαντικό είναι ότι προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League και θέλει να βρεθεί στη League Phase για να έχει έσοδα 5 εκατομμυρίων ευρώ, βαθμούς και παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ κατέληξε σε συμφωνία με την ΙΣ για την αγορά του 23χρονου Γάλλου μέσου Tom Lusse, προσθέτοντας στο ρόστερ του έναν ποδοσφαιριστή που βρισκόταν ψηλά στη λίστα του τμήματος Scouting και είχε την έγκριση του Αλέσιο Λύση. Ο Άρης επιστρέφει σήμερα από το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ιταλία και έχει κλείσει άλλο ένα καλοκαιρινό φιλικό, αυτή τη φορά στην Ελλάδα με αντίπαλο τον Πανθρακικό.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.

0: στο δρόμο προς Άνω Μερά. Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
1: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη. Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: πιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
3: Two, one.

σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά η μοναξιά τους πατώνει. Γράφουν, μιλούν στα κινητά για να μην νιώθουν μόνοι. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα, την αγαπήσεις και την αφήσεις. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα.

0: ταξίδια στο γαλαξία του ελληνικού τραγουδιού είναι μοναδικά. Ελάτε μαζί μας.
1: Get close to the

0: κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Εκτός ελέγχου μένεται φωτιά που ξέσπασε στην ξηρονομή Βιωτίας. Εκενώνονται Άγιος Βασίλειος, Άγιος Νικόλαος, Αλική. Παράλληλα, δεύτερο μέτωπο ξέσπασε στο Καλαμάκι Θήβας. Μεγάλη επιχείρηση εκένωσης διαθαλάσσης στον Άγιο Βασίλειο. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο Νότιο Ρέθυμνο. Συνελήφθη στέλεχος του ΔΕΔΙΕ. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε εργάτης που καταπλακώθηκε από χώματα στο Νέο Βουτζά. Με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας γίνεται νόμος του κράτους η ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης του νερού, που προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις. Η δικαιοσύνη καλείται πλέον να μπει στην ουσία της υπόθεσης. Θα είμαστε εκεί μέχρι την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας, δηλώνει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. Μία από τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές κρίσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στα ευρωπαϊκά σύνορα βρίσκεται σε εξέλιξη στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη βόρεια ακτή της Αφρικής. 49.000 Μαροκινοί εισέρευσαν σε μία ημέρα, συναγερμός σε Ισπανία και Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι βόρειο-ανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Ρέθυμνος Ύφνος Ηράκλειο Μύκονος Νάξος Χάνια, 32 Λίμνος Αθήνα Τρίκαλα, 35 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Καβάλα, Σέρες Γιαννιτσά, 38 Άρτα Καλαμάτα Πρέβεζα.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: μια φορά σαν σήμερα. 31 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1818, πεθαίνει στην Κωνσταντινούπολη ο Νικόλαος Κουφάς, ένας εκ των τριών ιδρυτών της Φιλικής Εταιρείας. 1922, ένας 18χρονος στη Μινεσότα των Ηνωμένων Πολιτειών κάνει το πρώτο θαλάσσιο σκι. 1928, ο Λίο, το λιοντάρι της Metro Goldwyn Mayer, βρυχάται για πρώτη φορά. 1958, σπηλαιολόγοι ανακοινώνουν την ανακάλυψη μεγάλου λιμναίου σπηλαίου στην περιοχή του Διρουμάνης. 1984, η κυβέρνηση ανακοινώνει την αγορά του αιώνα με την απόφασή της να προχωρήσει στην αγορά μαχητικών αεροσκαφών τύπου Mirage 2000 και F-16 για την ελληνική πολεμική αεροπορία. 1992, ψηφίζεται από την Ελληνική Βουλή η Συνθήκη του Μάστριχτ. Υπέρ της συνθήκης τάχθηκαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
2: Μάρε γε μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη, τα γλυκά σου έχουν χάρη, μάρε γε μου κάνα κάρι.
3: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 4:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Πληροφορίες από την Ολλανδία φέρνουν τον Φίλιπ Κώστιτς στο προσκήνιο για την ΑΕΚ. Με τον

0: 33χρονο Σέρβο αριστερό μπακ να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα. Ρεπορτάζ από Ρωσία και Αρμενία αναφέρουν πως ο Ολυμπιακός είναι μέσα στις ζεστά ενδιαφερόμενες ομάδες για τον 27χρονο διεθνή αριστερό μπακ του Ερυθρού Αστέρα Ναγιάρτη Κνιζιάν. Ο Παναθηναϊκός πήρε μια αγχωτική πρόκριση, αλλά το σημαντικό είναι ότι προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League και θέλει να βρεθεί στη League Phase για να έχει έσοδα 5 εκατομμυρίων ευρώ, βαθμούς και παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ κατέληξε σε συμφωνία με την ΙΣ για την αγορά του 23χρονου Γάλλου μέσου Tom Lusse, προσθέτοντας στο ρόστερ του έναν ποδοσφαιριστή που βρισκόταν ψηλά στη λίστα του τμήματος Scouting και είχε την έγκριση του Αλέσιο Λύση. Ο Άρης επιστρέφει σήμερα από το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ιταλία και έχει κλείσει άλλο ένα καλοκαιρινό φιλικό, αυτή τη φορά στην Ελλάδα με αντίπαλο τον Πανθρακικό.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Ελληνική μουσική. Αφιερωμένη εξαιρετικά σε όλους σας. Με πολύ αγάπη, το ραδιόφωνο σας. Γαλαξίας.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Εκτός ελέγχου μένεται φωτιά που ξέσπασε στην ξηρονομή Βιωτίας. Εκενώνονται Άγιος Βασίλειος, Άγιος Νικόλαος, Αλική. Παράλληλα, δεύτερο μέτωπο ξέσπασε στο Καλαμάκι Θήβας. Μεγάλη επιχείρηση εκένωσης διαθαλάσσης στον Άγιο Βασίλειο. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο Νότιο Ρέθυμνο. Συνελήφθη στέλεχος του ΔΕΔΙΕ. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε εργάτης που καταπλακώθηκε από χώματα στο Νέο Βουτζά. Με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας γίνεται νόμος του κράτους η ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης του νερού, που προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις. Η δικαιοσύνη καλείται πλέον να μπει στην ουσία της υπόθεσης. «Θα είμαστε εκεί μέχρι την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας», δηλώνει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. Μία από τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές κρίσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στα ευρωπαϊκά σύνορα βρίσκεται σε εξέλιξη στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη βόρεια ακτή της Αφρικής. 49.000 Μαροκινοί εισέρευσαν σε μία ημέρα, συναγερμό σε Ισπανία και Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι βόρειο-ανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Ρέθυμνος, Ύφνος, Ηράκλειο, Μύκονος, Νάξος, Χάνια, 32 Λίμνος, Αθήνα, Τρίκαλα, 35 Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Καβάλα, Σέρες, Γιαννιτσά, 38 Άρτα, Καλαμάτα, Πρέβεζα.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.
2: Ο νους ταξιδεύει μακριά. Στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 5:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Πληροφορίες από την Ολλανδία φέρνουν τον Φίλιπ Κώστιτς στο προσκήνιο για την ΑΕΚ. Με τον 33χρονο Σέρβο αριστερό μπακ να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα. Ρεπορτάζ από Ρωσία και Αρμενία αναφέρουν πως ο Ολυμπιακός είναι μέσα στις ζεστά ενδιαφερόμενες ομάδες για τον 27χρονο διεθνή αριστερό μπακ του Ερυθρού Αστέρα Ναγιάρτη Κνιζιάν. Ο Παναθηναϊκός πήρε μια αγχωτική πρόκριση, αλλά το σημαντικό είναι ότι προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League και θέλει να βρεθεί στη League Phase για να έχει έσοδα 5 εκατομμυρίων ευρώ, βαθμούς και παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ κατέληξε σε συμφωνία με την ΙΣ για την αγορά του 23χρονου Γάλλου μέσου Tom Lusse, προσθέτοντας στο ρόστερ του έναν ποδοσφαιριστή που βρισκόταν ψηλά στη λίστα του τμήματος Scouting και είχε την έγκριση του Αλέσιο Λύση. Ο Άρης επιστρέφει σήμερα από το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ιταλία και έχει κλείσει άλλο ένα καλοκαιρινό φιλικό, αυτή τη φορά στην Ελλάδα με αντίπαλο τον Πανθρακικό.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: μην δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
1: Τα ταξίδια στο γαλαξία του ελληνικού τραγουδιού είναι μοναδικά. Ελάτε μαζί μας.

0: κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Εκτός ελέγχου μένεται φωτιά που ξέσπασε στην ξηρονομή Βιωτίας. Εκενώνονται Άγιος Βασίλειος, Άγιος Νικόλαος, Αλική. Παράλληλα, δεύτερο μέτωπο ξέσπασε στο Καλαμάκι Θήβας. Μεγάλη επιχείρηση εκένωσης διαθαλάσσης στον Άγιο Βασίλειο. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο Νότιο Ρέθυμνο. Συνελήφθη στέλεχος του ΔΕΔΙΕ. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε εργάτης που καταπλακώθηκε από χώματα στο Νέο Βουτζά. Με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας γίνεται νόμος του κράτους η ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης του νερού, που προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις. Η δικαιοσύνη καλείται πλέον να μπει στην ουσία της υπόθεσης. «Θα είμαστε εκεί μέχρι την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας», δηλώνει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. Μία από τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές κρίσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στα ευρωπαϊκά σύνορα βρίσκεται σε εξέλιξη στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη βόρεια ακτή της Αφρικής. 49.000 Μαροκινοί εισέρευσαν σε μία ημέρα, συναγερμό σε Ισπανία και Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι βόρειο-ανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Ρέθυμνος, Ύφνος, Ηράκλειο, Μύκονος, Νάξος, Χάνια, 32 Λίμνος, Αθήνα, Τρίκαλα, 35 Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Καβάλα, Σέρες, Γιαννιτσά, 38 Άρτα, Καλαμάτα, Πρέβεζα.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: μια φορά σαν σήμερα. 31 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1818, πεθαίνει στην Κωνσταντινούπολη ο Νικόλαος Κουφάς, ένας εκ των τριών ιδρυτών της Φιλικής Εταιρείας. 1922, ένας 18χρονος στη Μινεσότα των Ηνωμένων Πολιτειών κάνει το πρώτο θαλάσσιο σκι. 1928, ο Λίο, το λιοντάρι της Metro Goldwyn Mayer, βρυχάται για πρώτη φορά. 1958, σπηλαιολόγοι ανακοινώνουν την ανακάλυψη μεγάλου λιμναίου σπηλαίου στην περιοχή του Δυρού Μάνης. 1984, η κυβέρνηση ανακοινώνει την αγορά του αιώνα με την απόφασή της να προχωρήσει στην αγορά μαχητικών αεροσκαφών τύπου Mirage 2000 και F-16 για την ελληνική πολεμική αεροπορία. 1992, ψηφίζεται από την Ελληνική Βουλή η Συνθήκη του Μάστριχτ. Υπέρ της συνθήκης τάχθηκαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Πληροφορίες από την Ολλανδία φέρνουν τον Φίλιπ Κώστιτς στο προσκήνιο για την ΑΕΚ. Με τον 33χρονο Σέρβο αριστερό μπακ να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα. Ρεπορτάζ από Ρωσία και Αρμενία αναφέρουν πως ο Ολυμπιακός είναι μέσα στις ζεστά ενδιαφερόμενες ομάδες για τον 27χρονο διεθνή αριστερό μπακ του Ερυθρού Αστέρα Ναγιάρτη Κνιζιάν. Ο Παναθηναϊκός πήρε μια αγχωτική πρόκριση, αλλά το σημαντικό είναι ότι προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League και θέλει να βρεθεί στη League Phase για να έχει έσοδα 5 εκατομμυρίων ευρώ, βαθμούς και παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ κατέληξε σε συμφωνία με την ΙΣ για την αγορά του 23χρονου Γάλλου μέσου Tom Lusse, προσθέτοντας στο ρόστερ του έναν ποδοσφαιριστή που βρισκόταν ψηλά στη λίστα του τμήματος Scouting και είχε την έγκριση του Αλέσιο Λύση. Ο Άρης επιστρέφει σήμερα από το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ιταλία και έχει κλείσει άλλο ένα καλοκαιρινό φιλικό, αυτή τη φορά στην Ελλάδα με αντίπαλο τον Πανθρακικό.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες, το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Εκτός ελέγχου μένεται φωτιά που ξέσπασε στην ξηρονομή Βιωτίας. Εκενώνονται Άγιος Βασίλειος, Άγιος Νικόλαος, Αλική. Παράλληλα, δεύτερο μέτωπο ξέσπασε στο Καλαμάκι Θήβας. Μεγάλη επιχείρηση εκένωσης διαθαλάσσης στον Άγιο Βασίλειο. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο Νότιο Ρέθυμνο. Συνελήφθη στέλεχος του ΔΕΔΙΕ. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε εργάτης που καταπλακώθηκε από χώματα στο Νέο Βουτζά. Με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας γίνεται νόμος του κράτους η ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης του νερού, που προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις. Η δικαιοσύνη καλείται πλέον να μπει στην ουσία της υπόθεσης. Θα είμαστε εκεί μέχρι την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας, δηλώνει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. Μία από τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές κρίσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στα ευρωπαϊκά σύνορα βρίσκεται σε εξέλιξη στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη βόρεια ακτή της Αφρικής. 49.000 Μαροκινοί εισέρευσαν σε μία ημέρα, συναγερμός σε Ισπανία και Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι βόρειο-ανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Ρέθυμνος Ύφνος Ηράκλειο Μύκονος Νάξος Χάνια, 32 Λίμνος Αθήνα Τρίκαλα, 35 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Καβάλα, Σέρες Γιαννιτσά, 38 Άρτα Καλαμάτα Πρέβεζα.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.
2: Ο νους ταξιδεύει μακριά. Στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας 93 FM.

0: αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Πληροφορίες από την Ολλανδία φέρνουν τον Φίλιπ Κώστιτς στο προσκήνιο για την ΑΕΚ. Με τον 33χρονο Σέρβο αριστερό μπακ να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα. Ρεπορτάζ από Ρωσία και Αρμενία αναφέρουν πως ο Ολυμπιακός είναι μέσα στις ζεστά ενδιαφερόμενες ομάδες για τον 27χρονο διεθνή αριστερό μπακ του Ερυθρού Αστέρα Ναγιάρτη Κνιζιάν. Ο Παναθηναϊκός πήρε μια αγχωτική πρόκριση, αλλά το σημαντικό είναι ότι προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League και θέλει να βρεθεί στη League Phase για να έχει έσοδα 5 εκατομμυρίων ευρώ, βαθμούς και παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ κατέληξε σε συμφωνία με την ΙΣ για την αγορά του 23χρονου Γάλλου μέσου Tom Lusse, προσθέτοντας στο ρόστερ του έναν ποδοσφαιριστή που βρισκόταν ψηλά στη λίστα του τμήματος Scouting και είχε την έγκριση του Αλέσιο Λύση. Ο Άρης επιστρέφει σήμερα από το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ιταλία και έχει κλείσει άλλο ένα καλοκαιρινό φιλικό, αυτή τη φορά στην Ελλάδα με αντίπαλο τον Πανθρακικό.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
1: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα. Τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
0: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
1: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 015.
0: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
1: Τα ταξίδια στο γαλαξία του ελληνικού τραγουδιού είναι μοναδικά. Ελάτε μαζί μας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Εκτός ελέγχου μένεται φωτιά που ξέσπασε στην ξηρονομή Βιωτίας. Εκενώνονται Άγιος Βασίλειος, Άγιος Νικόλαος, Αλική. Παράλληλα, δεύτερο μέτωπο ξέσπασε στο Καλαμάκι Θήβας. Μεγάλη επιχείρηση εκένωσης διαθαλάσσης στον Άγιο Βασίλειο. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο Νότιο Ρέθυμνο. Συνελήφθη στέλεχος του ΔΕΔΙΕ. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε εργάτης που καταπλακώθηκε από χώματα στο Νέο Βουτζά. Με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας γίνεται νόμος του κράτους η ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης του νερού, που προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις. Η δικαιοσύνη καλείται πλέον να μπει στην ουσία της υπόθεσης. Θα είμαστε εκεί μέχρι την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας, δηλώνει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. Μία από τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές κρίσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στα ευρωπαϊκά σύνορα βρίσκεται σε εξέλιξη στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη βόρεια ακτή της Αφρικής. 49.000 Μαροκινοί εισέρευσαν σε μία ημέρα, συναγερμό σε Ισπανία και Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι βόρειο-ανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Ρέθυμνος, Ύφνος, Ηράκλειο, Μύκονος, Νάξος, Χανιά, 32 Λίμνος, Αθήνα, Τρίκαλα, 35 Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Καβάλα, Σέρες, Γιαννιτσά, 38 Άρτα, Καλαμάτα, Πρέβεζα.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 31 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1818, πεθαίνει στην Κωνσταντινούπολη ο Νικόλαος Κουφάς, ένας εκ των τριών ιδρυτών της φιλικής εταιρείας. 1922, ένας 18χρονος στη Μινεσότα των Ηνωμένων Πολιτειών κάνει το πρώτο θαλάσσιο σκι. 1928, ο Λίο, το λιοντάρι της Metro Goldwyn Mayer, βρυχάται για πρώτη φορά. 1958, σπηλαιολόγοι ανακοινώνουν την ανακάλυψη μεγάλου λιμναίου σπηλαίου στην περιοχή του Διρουμάνης. 1984, η κυβέρνηση ανακοινώνει την αγορά του αιώνα με την απόφασή της να προχωρήσει στην αγορά μαχητικών αεροσκαφών τύπου Mirage 2000 και F-16 για την ελληνική πολεμική αεροπορία. 1992, ψηφίζεται από την Ελληνική Βουλή η Συνθήκη του Μάστριχτ. Υπέρ της συνθήκης τάχθηκαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Πληροφορίες από την Ολλανδία φέρνουν τον Φίλιπ Κώστιτς στο προσκήνιο για την ΑΕΚ. Με τον 33χρονο Σέρβο αριστερό μπακ να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καρδιά.

Άσε με να κάτσω πλάι σου κι ό,τι θέλει η συλλογή σου δεν θα σου μιλήσω, δεν θα σου μιλήσω. Μίλα με τους άλλους γύρω σου για να ακούω τη φωνή σου. Σε παρακαλώ.

0: Σε κάθε σας συναλλαγή απαιτείτε αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Εκτός ελέγχου μένεται φωτιά που ξέσπασε στην ξηρονομή Βιωτίας. Εκενώνονται Άγιος Βασίλειος, Άγιος Νικόλαος, Αλική. Παράλληλα, δεύτερο μέτωπο ξέσπασε στο Καλαμάκι Θήβας. Μεγάλη επιχείρηση εκένωσης διαθαλάσσης στον Άγιο Βασίλειο. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο Νότιο Ρέθυμνο. Συνελήφθη στέλεχος του ΔΕΔΙΕ. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε εργάτης που καταπλακώθηκε από χώματα στο Νέο Βουτζά. Με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας γίνεται νόμος του κράτους η ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης του νερού, που προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις. Η δικαιοσύνη καλείται πλέον να μπει στην ουσία της υπόθεσης. Θα είμαστε εκεί μέχρι την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας, δηλώνει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. Μία από τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές κρίσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στα ευρωπαϊκά σύνορα βρίσκεται σε εξέλιξη στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη βόρεια ακτή της Αφρικής. 49.000 Μαροκινοί εισέρευσαν σε μία ημέρα, συναγερμό σε Ισπανία και Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι βόρειο-ανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Ρέθυμνος, Ύφνος, Ηράκλειο, Μύκονος, Νάξος, Χανιά, 32 Λίμνος, Αθήνα, Τρίκαλα, 35 Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Καβάλα, Σέρες, Γιαννιτσά, 38 Άρτα, Καλαμάτα, Πρέβεζα.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
7: Γαλαξίας 93FM.

0: Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.
2: Ο νους ταξιδεύει μακριά. Στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9:30.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
1: Τα ταξίδια στο γαλαξία του ελληνικού τραγουδιού είναι μοναδικά. Ελάτε μαζί μας.

0: καρφαλώνε στα αστέρια.
1: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Εκτός ελέγχου μένεται φωτιά που ξέσπασε στην ξηρονομή Βιωτίας. Εκενώνονται Άγιος Βασίλειος, Άγιος Νικόλαος, Αλική. Παράλληλα, δεύτερο μέτωπο ξέσπασε στο Καλαμάκι Θήβας. Μεγάλη επιχείρηση εκένωσης διαθαλάσσης στον Άγιο Βασίλειο. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο Νότιο Ρέθυμνο. Συνελήφθη στέλεχος του ΔΕΔΙΕ. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε εργάτης που καταπλακώθηκε από χώματα στο Νέο Βουτζά. Με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας γίνεται νόμος του κράτους η ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης του νερού, που προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις. Η δικαιοσύνη καλείται πλέον να μπει στην ουσία της υπόθεσης. «Θα είμαστε εκεί μέχρι την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας», δηλώνει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. Μία από τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές κρίσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στα ευρωπαϊκά σύνορα βρίσκεται σε εξέλιξη στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη βόρεια ακτή της Αφρικής. 49.000 Μαροκινοί εισέρευσαν σε μία ημέρα, συναγερμό σε Ισπανία και Ευρωπαϊκή Ένωση.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Ρέθυμνος, Ύφνος, Ηράκλειο, Μύκονος, Νάξος, Χανιά, 32 Λίμνος, Αθήνα, Τρίκαλα, 35 Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Καβάλα, Σέρες, Γιαννιτσά, 38 Άρτα, Καλαμάτα, Πρέβεζα.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
7: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
6: Service for you.
7: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
7: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
6: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
7: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
8: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο.
9: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: μια φορά σαν σήμερα. 31 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1818, πεθαίνει στην Κωνσταντινούπολη ο Νικόλαος Κουφάς, ένας εκ των τριών ιδρυτών της Φιλικής Εταιρείας. 1922, ένας 18χρονος στη Μινεσότα των Ηνωμένων Πολιτειών κάνει το πρώτο θαλάσσιο σκι. 1928, ο Λίο, το λιοντάρι της Metro Goldwyn Mayer, βρυχάται για πρώτη φορά. 1958, σπηλαιολόγοι ανακοινώνουν την ανακάλυψη μεγάλου λιμναίου σπηλαίου στην περιοχή του Διρουμάνης. 1984, η κυβέρνηση ανακοινώνει την αγορά του αιώνα με την απόφασή της να προχωρήσει στην αγορά μαχητικών αεροσκαφών τύπου Mirage 2000 και F-16 για την ελληνική πολεμική αεροπορία. 1992, ψηφίζεται από την Ελληνική Βουλή η Συνθήκη του Μάστριχτ. Υπέρ της συνθήκης τάχθηκαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10:30.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Ελληνική μουσική, αφιερωμένη εξαιρετικά σε όλους σας, με πολύ αγάπη, το ραδιόφωνο σας, Γαλαξίας

0: κάθε σας συναλλαγή απαιτείται αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

εμένα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι βόρειο-ανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Ρέθυμνος, Ύφνος, Ηράκλειο, Μύκονος, Νάξος, Χάνια, 32 Λίμνος, Αθήνα, Τρίκαλα, 35 Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Καβάλα, Σέρες, Γιαννιτσά, 38 Άρτα, Καλαμάτα, Πρέβεζα.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for You, με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.
0: Ο νους ταξιδεύει μακριά. Στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας 93 FM.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11:30.
1: Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη αποψητισκίαση στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα. Τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: σε νοιάζει.
1: Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
2: Τα ταξίδια στο γαλαξία του ελληνικού τραγουδιού είναι μοναδικά. Ελάτε μαζί μας.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μάρε και μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη. Τα γλυκά σου έχουν χάρη, μάρε και μου κάνα κάρι.
2: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι μία.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Ο νους ταξιδεύει μακριά στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 1:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: ώρα στο Γαλαξία FM. Είναι 2.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Ελληνική μουσική. Αφιερωμένη εξαιρετικά σε όλους σας. Με πολύ αγάπη το ραδιόφωνο σας. Ελληνική μουσική. Αφιερωμένη εξαιρετικά σε όλους σας. Με πολύ αγάπη το ραδιόφωνο σας.